ήταν γιατκό ο Ζανσέν. Βάλατ περχεγιούλαν για μότε κουβάνσα τον Αϊζέν. Σέτε είτε κέσκουστε ετ βέλβαλοι σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκή μητα ήμινετε και τόλιζε τέτοια.